Πνεύμα σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το ίνε ημας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου του Αγίου υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρών ημοδέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Σταυρού του Τάφου, της Τριμμαίου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσίας.

θήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι θαυματουργοί, ούτε όλοι οι θεραπευτές. Ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθητος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει. Όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.

τον προηλίου ήλιον δίναν τα ποτέ εν τάφο, προέφτα σαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλας ευών. Ο φίλε δεύτε της αρώμας συνυπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστόσαν τον παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι. Άγω με σπεύσομεν ως περιμάγη και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν, τα μοίρα ως δώρα, το μη εσφαργάνης αλλε συντώνην ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη,

Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να δου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης κύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση, ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου,

Αγαλιώτα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε

γιατί υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφθη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγομεν το πάθος.

αφαιρινόητος ουσία, ότις μονογενούς και υποστάτους σοφίας πατήρ, ο του ζώπιου σου και παντοδυνάμου πνεύματος προβολεύς, ο διασπλάχνα ελέους και άφατον αγαθότητα μη παρηγών ανθρώπων φύση, το σκότι της αμαρτίας συνεχωμένη, αλλά τα θεία φώτα των ιερών σου διαγμάτων, δια νόμου και προφητών αναλάμψα συνήν, ύστερον δε ημίν αυτών των αληθινών και άδικων της δικαιοσύνης ήλιων, των μονογενείς σου ιών, ευδοκίσας διασαρκώς ανατήλε και προς την λάμψη του σου φωτισμού οδηγήσε, γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεως ημών, και δόρισε ημίν εν αγρύπνο και νυφούση ψυχή, πάσαν την του παρόντος νύχτα ημάς διελθύν, εκδεχομένους της ημέρας του Χριστού σου και Θεού ημών, του Κριτού των απάντων την παρουσία, οι να μη αναπεκτοκόντες και υπνώσαντες

Και απόστρεψον τους οφθαλμούς της διανοίας ημών, του μη προσκύστε την κοσμική ματαιότητη, αλλά να ταινίζει το κάλι της δόξης.

Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμαση τους τρισπέδας και δανείτουν Βαβυλώνια, Βροδιέτου, Λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σε τις διαφόρης καρπής σου ευλόγησο. Αμήν. Ευχαριστώ με τον ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνηση μου Θεοτόκου και υπαθέν Μαρία Σάφτα προετέψε παρά το Σοντούλο και εις μνημόσυνο τον ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων παράσκουδε αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τιμή μην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και τον αιωνίο σου αγαθόν την απόλαυση πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και της σύναξεν επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομε συν τον άρχο σου Πατρί και τον

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσεως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλας ευώων. Ο φίλε δεύτε της αρώμας συνυπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ κείμενον εν το μνήματι. Άγω με σπεύσομεν ως περιμάγει και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μη εσπαργάνης αλλε συνδώνην ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη.

Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομαι, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλιν άδου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου,

Εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

ως συνέχοντα πάντα επισταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, οι γίδες συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι Ιουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον

του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών, και μη εν έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον η βρόσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εγκόμιον εις την Αγίαν Μυροφόρον και εις Απόστολον Μαρίαν την Μαγδαληνήν, ευλόγησον Πάτερ.
1: Διεφόρον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε εις του Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Εάν βεβαίως και άλλοτε συνέβη και διαλόγου να πράξει πίστο πρέπον, τούτο αυτό νομίζω ότι θέλω πράξει και νυν προθυμότατα, ασχοληθεί στην διήγηση των αγώνων της Μακαρίας Μαγδαληνής και ταύτην να προβάλλω αφορμήν της σημερινής υποθέσεως, παραστήσας αυτήν ως έργον άξιον.

τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούκ έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.